ήταν μια ώρα δεν σειραπώνει. Και η πόντσα ο κουνάτα χασούμαχτα και πάντα η κουνάτα αλυσιά στα σούμαχτα τσφί. Μα μάντσες φύσταν τα κεσπίρουσαν τσ ας τα βέντησουν. Κατσαρ παρήμαν τα ψουρήμαν κουπέρο. Ωραία τσάι χαπά. Ωραία είχα είπα ναι. Νόχα άγχα το κουρουντσίσνα. Εστιμάδος ολίντες μας το προγράμμα αλλιεγάδο ασουφί. Νόσε σταρέμος βέντο η πρόξιμο δομήμα. Ωραία είχα είπα ναι. Νόχα άγχα το πανάντσες κάμα. Αμα λούλια, αμα σούα, αμα χέλια του, πανάντσις κάμα.